έλα. Γιούα. Κοδοκίνιου καυτήν κόουτα διβάστο και χολοπή κόουτα γελόνιας χελμίνου σλίπκοδη. Μας όλου ύμνη κύριχ καγή και κύριχ καγή.